0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς και όλα τα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε,

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

άσε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες

0: άρχισε και κόψε. Πως με χάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
1: Συντονίσου.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανά.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ, κατάλαβε με, κατάλαβε.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμω

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: ημέρα να διώξουν τα άγρια, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι, παλιό ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θες τα χάπια σου.

0: νέος προσκύ.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

από ένα μήνυμα στο τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ξέρεις, φέρ' τον εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-42-0-46-480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εδώ. Μουσική. Εδώ. Οικός. Εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ
3: το. Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Κυρίες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά, εδώ είμαστε στο στούντιο, μπήκαμε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχ, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, 14 Αυγούστου, Παρασκευή, εδώ είμαστε, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο στούντιο για το επόμενο δίωρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Έτσι, όλα χαμός μαγικά, αυτές τις όλα μέρες. Ονειρεμένα, 14 του μήνα και είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο. Ακριβώς μία ανάσα, κάνεις δηλαδή ένα και τσουπ, 15 Αύγουστο.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό και το Σαββατοκύριακο, ίσως το επόμενο που γίνεται χαμός. Μετά σιγά σιγά επιστρέφουν όλα στη θέση τους. Εμείς εδώ για 2 ώρες στη θέση μας σήμερα. Έβλεπα αυτό με το κουτί των πρώτων βοηθειών, το οποίο μας είπαν αρχικά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στα αυτοκίνητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό πήρε μια παράταση από τον Ιούνιο,
1: ναι, πήρε.
0: Στον Ιανουάριο του 2027.
1: Εγώ το είχα πάρει ήδη βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
0: Κι άλλοι το πήρανε, έτσι. Βέβαια, έβλεπα, εγώ δεν το έχω πάρει, έβλεπα τι περιέχει μέσα. Καταρχήν, έλεγα τώρα, αν πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις πού να τα χρησιμοποιήσεις τα μισά από αυτά.
1: Έτσι. Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Το μόνο που έλειπε είναι, ας πούμε, η λαβίδα. Θα έκανα χειρουργείο σε λίγο με αυτά τα υλικά που έχει.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Οι μάσκες που χρειάζονται ακριβώς. Που λέει 2 μάσκες προσώπου. Πού χρειάζονται.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη. Για μένα, όταν δίνεις για δίπλωμα οδήγησης, παράλληλα στα μαθήματα που κάνεις, θα πρέπει να είναι και οι πρώτες βοήθειες.
0: Εντάξει. Okay, αλλά επειδή συνήθως πάνω στον πανικό.
1: Δεν είναι, έτσι, όλοι σε θέση να τις εφαρμόσουν.
0: Ναι, όχι, δεν είσαι σε θέση να τις εφαρμόσεις.
1: Θα σου πω, δεν είναι όλοι σε θέση. Αυτό το δέχομαι.
0: Μπορεί.
1: Αρκετοί άνθρωποι όμως μπορούν να επιδείξουν την αντίστοιχη ψυχραιμία και να αντιμετωπίσουν μια επίγουσα κατάσταση.
0: Να πω, ρε παιδιά.
1: Καλό είναι να γνωρίζεις. Εκείνη την ώρα μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλός σου και να τα εφαρμόσεις. Μπορεί να μην λειτουργήσει, να μην τα καταφέρεις. Καλό είναι όμως να ξέρεις.
0: Το κόστος λέει από 25 έως 50 ευρώ.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για αυτό το κουτί. Έτσι.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Όχι. Υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να τα βρεις και σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
0: Μακάρι, τι να πω.
1: 10 με 15 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, εδώ έτσι έλεγε.
1: Εγώ δηλαδή αυτό που πήρα, που είχε την αντίστοιχη σήμανση της έγκρισης, είναι εκεί.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Τα συζητάμε αυτά γιατί είναι μέρες που, ξέρεις, υπάρχει μια κίνηση. Έτσι, παίρνεις το αυτοκίνητό σου, φεύγεις. Ακόμα και σε νησί, ρε παιδί μου. Εντάξει, το αυτοκίνητό σου πάλι θα πάρεις. Τι, δεν. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται μουσική για 2 ώρες εδώ. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε σήμερα. Πολλά και διάφορα που λες και εσύ. Έτσι, έχουμε όμως, επειδή μιλάμε συνήθως και για αυτά που συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι μας και για τις αποστολές στη Σελήνη, στον Άρη και πάει λέγοντας, έτσι σαν να είναι, ρε παιδί μου, αυτονόητο ότι όπως ζούμε στη Γη, περίπου θα ζούμε και, στον Άρη, ξέρω και εγώ, ή στη Σελήνη, οπότε τα συζητάμε πολύ εύκολα όλα αυτά.
1: Έτσι, εντάξει, αλλά άλλες συνθήκες, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως λες θέλω να πάω εκεί να μείνω, ξέρω και εγώ. Ή τα σχεδιάζει άλλος να μένει ο κόσμος εκεί, σου λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι, έρχεται εδώ ένας ειδικός που διαβάζω. Έτσι, και ο ίδιος σου λέει ότι ας πούμε, λέει, για να δούμε λιγάκι την ανθρώπινη ζωή σε μια πόλη της Σελήνης το 2126, λέει ο ειδικός, έτσι, πώς θα ήταν εκεί η ζωή, αν μπορούσε να σταθεί. Όλα αυτά τα λέει ο ειδικός, το τονίζω. Και λέει η ζωή εκεί θα ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης. Για ποιο λόγο, η καθημερινότητα, έτσι, σε μια πόλη περίπου του 1 εκατομμυρίου πάνω στην Σελήνη, έτσι, ξεκινάει με την έλλειψη ατμόσφαιρας, η οποία φέρνει πάρα πολλά κακά. Όπως είναι, ας πούμε, η ηλική ακτινοβολία, η οποία καταστρέφει το DNA. Μικρομετεωρίτες σε μέγεθος σφαίρας που πέφτουν από το πουθενά και κάνουν φοβερές ζημιές. Έτσι, και στο κτίριο και στον άνθρωπο. Δηλαδή, και με στολή να βγεις, έτσι, μόλις περάσει αυτό, έχεις τελειώσει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, σου λέει ο ειδικός. Έτσι, επίσης, είναι αυτό που το βράδυ έχει μείον 73 στη Σελήνη και το πρωί έχει συν 127, που σημαίνει ότι αν επιζήσεις από όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να βγεις με ειδική στολή έξω για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα αν 1 εκατομμύριο κόσμος μπορεί να ζήσει με αυτό, σου λέει, είναι λίγο δύσκολο αυτό, μην το ονειρεύεστε. Έτσι, το πιο πιθανό μέρος για να υπάρχει αυτή η πόλη στη Σελήνη είναι ο νότιος πόλος της Σελήνης. Πουθενά αλλού δεν είναι καλύτερες συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια είδαμε και τον, ακούσαμε μάλλον, και είδαμε και τον δικό μας τον πολύ γνωστό επιστήμονα, ο οποίος έχει έρθει από την NASA.
1: Ναι.
0: Και είναι εδώ πλέον λόγω σύνταξης, φαντάζομαι. Και είχε πει σε μία του μου ξεφεύγει το όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πει σε μία συνέντευξη του τον τελευταίο χρόνο ότι είναι βλακίες όλα αυτά.
1: Το να, δηλαδή, μείνουμε εκεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να μείνει, λέει. Άνθρωπος, αυτά είναι βλακίες, λέει, των πλουσίων δεν μπορεί να μείνει. Άνθρωπος στη Σελήνη, ούτε στον Άρη. Και είμαι μαζί του. Δηλαδή, εγώ το λέω ότι το σπίτι μας είναι η Γη. Είναι φανταστικό σπίτι, είναι υπέροχο σπίτι, πρέπει να το προσέξουμε.
1: Στον κύριο Κρεμιζή αναφέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί έχω, ξεχνάω ονόματα μερικές φορές, έτσι από παλιά δηλαδή, όχι τώρα. Οπότε είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν μου έχει δημιουργηθεί ποτέ το αίσθημα ότι θέλω να φύγω, να πάω αλλού. Εκτός είναι ένας άνθρωπος περιπετειώδης που δεν αγαπάει και πολύ τη ζωή του και σου λέει κάτσε λίγο να δούμε πώς είναι εκεί. Ή και τον αντιπληρώνουν ακριβά, ας πούμε. Οπότε ναι, να λέει ότι θα το διακινδυνεύσω γιατί θα πάρω πολλά λεφτά στην επιστροφή.
1: Τι να σου πω.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να πούμε και σήμερα.
0: Έχουμε λίγο ακόμα μια μισή ώρα μπροστά μας. Έτσι, ναι. Εννοείται. Λοιπόν,
1: πανηγύρια έχουμε, χορούς έχουμε, γλέντια έχουμε.
0: Τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον μόδα. Δεν ξέρω αν είδες μπύρα που διαφημίζει ότι είναι για τα πανηγύρια.
1: Τι ωραίο.
0: Επίσης, έχει γίνει μόδα το πανηγύρι. Αυτή η γογό τσαμπά ειδικά δεν ξέρει πού να πρωτοπάει. Κάθε μέρα κάνει και άλλο πανηγύρι.
1: Τώρα είναι η εποχή της εσύ. Τι δουλειά σου παίρνει η γυναίκα.
0: Όχι, λέω απλά ότι τα πανηγύρια είναι μόδα αυτό το διάστημα. Γίνεται χαμός.
1: Εδώ έχουν βγει και εφαρμογές.
0: Πανηγύρι και γουρνοπούλα.
1: Εντάξει, γουρνοπούλα δεν είναι παντού.
0: Στα πανηγύρια.
1: Δεν παντού. Δεν σε όλα τα πανηγύρια. Δεν έχουν όλα τα πανηγύρια γουρνοπούλα. Άλλα πανηγύρια έχουν σουβλάκια. Άλλα πανηγύρια έχουν ψάρια.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Δεν υπάρχουν πανηγύρια που να έχουν ψάρια και γουρνοπούλα. Δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
1: Δεν έχω συναντήσει. Συνήθως είναι λίγο χωριστά αυτά. Τσακώνονται άμα βρεθούν μαζί.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πολιτή.
3: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολή, θα
3: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, είναι 14 Αυγούστου, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Εδώ είμαστε παρεούλα, αυγουστιάτικο ξεκάθαρα, καλωσορίσατε εσείς που ήρθατε τώρα ή πιο πρόσφατοι για διακοπές στα μέρη μας. Ελπίζουμε να περάσετε υπέροχα.
0: Καλές διακοπές, εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα να το ξέρετε.
1: Σας κρατάμε συντροφιά εκτός Σαββατοκύριακου, Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Εμβιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος.
1: Η ματιά μας στο παρελθόν, λοιπόν, 14 Αυγούστου το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδάφων που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980 ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996 νέα ένταση στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπροι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. 2005 αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, είναι η εποχή, το καλοκαίρι, η εποχή των γάμων. Εντάξει.
1: Ναι. Λες
0: εσύ. Δεν είναι η εποχή των γάμων στην Ελλάδα, το καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να παντρευτώ έτσι Ιούλιο-Αύγουστο. Ποτέ, ποτέ όμως. Ούτε είναι, Σεπτέμβριο.
0: Εγώ Σεπτέμβριο παντρεύτηκα, μια χαρά ήταν ο καιρός. Είναι πολλοί οι γάμοι οι οποίοι γίνονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Okay,
0: είναι πολλοί. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν.
1: Γίνονται ακόμα γάμοι, ε.
0: Ναι, γίνονται ακόμα γάμοι.
1: Τι λέει.
0: Και αυξάνονται πολύ και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social από τους διάφορους γάμους.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα βιντεάκι, το οποίο το λες και χιουμοριστικό έτσι όπως εξελίχθηκε, με ένα κουμπάρο σε γάμο, όπου την ώρα που πήγε να αλλάξει τα στέφανα, συνειδητοποίησε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους.
1: Ήταν κοντούλης. Ωραία.
0: Λοιπόν, και φυσικά οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται, έτσι, και οι φίλοι του κουμπάρου επιτόπου τον σήκωσαν κατά κάποιο τρόπο στα χέρια για να μπορέσει να αλλάξει τα στέφανα. Δύο φίλοι πήγαν, τον σήκωσαν.
1: Τουλάχιστον δεν ήταν και χοντρός.
0: Όχι, καλά, μια χαρά είναι το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Και το κοντό είναι πάντα συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν πασχεμπολίστες, φαντάζομαι, οι άλλοι. Φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν.
0: Κοίτα, το γαμπρό το λες ψηλό. Δηλαδή, όπως τον βλέπω και σε
1: μέτρα,
0: σχέση με τους υπόλοιπους καλεσμένους.
1: Είναι 95,
0: ας πούμε. Είναι ψηλός, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, παιδιά, είχα αντίστοιχο θέμα στο δικό μου το γάμο. Γιατί ο άντρας μου 1,93. Ο κουμπάρος 1,92, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στο ύψος. Η κουμπάρα 1,85. Ναι, παιδί μου, εγώ ήμουν η τάπα της υπόθεσης.
1: Ναι, αλλά δεν είχες τέτοιο πρόβλημα. Σε έφταναν.
0: Με φτάνανε, ναι. Απλά ήταν η φάση, αν δεν φόραγα και ένα τακούνι τύπου αρκετά μεγάλο για να φτάσω κάπου ψηλά κι εγώ.
1: Εντάξει, και
0: θα ήσουν σε φάση που είναι η νύφη, κάπου εκεί κάτω.
1: αυτά είναι άλλα προβλήματα. Εντάξει. Βολεύονται αυτά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Τι Σαββατοκύριακο και αυτό, έτσι, το 15 Αύγουστο.
1: Σαββατοκύριακο 15 Αύγουστο.
0: Τη Δευτέρα όμως εμείς εδώ κανονικότατα θα επιστρέψουμε. Προς το παρόν διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς. Are you ready?

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Είναι τέτοιες μέρες που θέλω να σε ταξιδέψω. Και εσένα και τον ακροατή.
1: Ταξίδεψε με.
0: Ναι. Λίγο με τη σκέψη, έτσι, να σε ρωτήσω. Αν ήσουν μόνη, ρε παιδί μου.
1: Σαν το λεμόνι.
0: Ναι, μόνη. Ναι. Μόνη τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και, ξέρω και εγώ, χωρισμένη, μόνη, χωρίς σχέση. Μπορεί να είχες σχέση, ας πούμε, αλλά να αποφάσισες να πας λίγες μέρες μόνη σου διακοπές. Χωρίς φίλες. Έτσι,
1: ναι.
0: Μιλάμε για μόνη τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε ποιες πόλεις ή χώρες θα πήγαινες και θα ένιωθες ασφάλεια μεγαλύτερα από αυτά που ξέρεις γύρω σου? Σε βάζω τώρα σε σκέψεις, ας πούμε. Θα ήταν κάποια ευρωπαϊκή πόλη? Θα ήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ασφαλή χώρα? Δεν ξέρω, πού πάει το μυαλό σου? Αυτό ρωτάω, πού πάει το μυαλό σου? Για ασφάλεια, μια γυναίκα μόνη, ναι, της θέλει να φύγει μια εβδομάδα να πάει σε μια άλλη χώρα. Ας πούμε, ποια χώρα θα ήταν αυτή που θεωρείς ότι είναι ασφαλής χώρα? Ξέρω, το Παρίσι.
1: Κοίτα, θα επέλεγα μια χώρα όπου θα μπορούσα να συνεννοηθώ πολύ καλά λεκτικά, στη γλώσσα.
0: Αυτή είναι η ασφαλεία για μια γυναίκα μόνη
1: της. Θεωρώ
0: της
1: ότι αυτό προσθέτει ασφάλεια, το να μπορείς να συνεννοηθείς. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πάω Παρίσι, πιστεύω. Λονδίνο. Θα ένιωθα ίσως πιο μεγάλη ασφάλεια. Και στην Ολλανδία ίσως. Και η Ιρλανδία. Δεν μου βγάζει.
0: Θα σε εκπλήξω λοιπόν.
1: Θα με εκπλήξεις.
0: Γιατί ηλεκτρονικά ψήφισαν οι γυναίκες μόνες.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες στον κόσμο?
1: Οι ασφαλείς χώρες, για πες.
0: Έτσι. Λοιπόν, σου έχω στις 4 πρώτες θέσεις πράγματα που δεν περιμένεις. Κωνσταρίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Εσθονία στη δεύτερη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Βιετνάμ στην τρίτη θέση.
1: Βιετνάμ.
0: Και Ουρουγουάι στην τέταρτη θέση. Έτσι ψήφισαν οι γυναίκες μόνες που σου λέει ποια
1: που
0: είναι
1: ταξιδεύουνε
0: οι ασφαλέστερες, okay, χώρες για να πεις ότι ταξιδεύω. Καμία ευρωπαϊκή. Έτσι. Η Εσθονία ίσως είναι πιο κοντά μας, ας το έλεγα εγώ. Έτσι. Κωνσταρίκα, Εσθονία, Βιετνάμ και Ουρουγουάι. Εκεί είναι τα κορίτσια ασφαλή περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτά είδες.
1: Η Εσθονία Ευρώπη είναι. Δεν είναι καμία Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι καμία. Λέω, η Εσθονία είναι η πιο κοντά μας, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ναι. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι η γλώσσα δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ. Και να την ξέρεις, δηλαδή, τι να ζητάς βοήθεια και να σε καταλαβαίνουν γύρω σου. Δεν πρόκειται να έρθουν να σε βοηθήσουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι, αλλά σου συμβαίνει κάτι. Για παράδειγμα, σου θες να φτάσεις με ευκολία στην ελληνική πρεσβεία. Και χρειάζεσαι κάποιες οδηγίες γιατί,
0: καλά,
1: δεν μπορούν
0: τώρα
1: να σε βοηθήσουν.
0: Μέχρι εκεί είναι το ζήτημα.
1: Είναι σημαντικό.
0: Έτσι.
1: Ή πας, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο. Γιατί μιλάμε για ασφάλεια. Έτσι. Πας σε ένα νοσοκομείο.
0: Εδώ
1: να μπορείς να συνεννοηθείς με τους γιατρούς, να εξηγήσεις τι νιώθεις.
0: Εδώ όμως οι γυναίκες μόνες, σε αυτή εδώ το ψήφισμα, το ηλεκτρονικό, ψηφίζουν με τη λογική της μόνης γυναίκας.
1: Ναι.
0: Όχι άμα σου τύχει κάτι, ξέρω κι εγώ,
1: ναι,
0: για νοσοκομείο.
1: Okay.
0: Καταλαβες.
1: Ναι,
0: αυτό
1: όμως, αν είσαι μόνος σου, χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο το να μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί δεν υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος να βοηθήσει σε δύο,
0: ναι,
1: καταστάσεις.
0: Πάντως δεν είναι μέσα του Παρίσι.
1: Okay.
0: Όπως το βλέπεις, δεν είναι μέσα του Λονδίνο επίσης. Έχω πάει σε αυτά. Είναι πραγματικά. Έχεις μια ανασφάλεια, θέλει. Την έχεις την ανασφάλειά σου.
1: Κοίτα, στο Λονδίνο, όπου είχα πάει για δουλειά μόνη μου, δεν είχα νιώσει κίνδυνο. Βέβαια, οι περιοχές που κυκλοφόρησα σε ασφαλείς περιοχές, έτσι. Κίνδυνο δεν ένιωσα.

0: Αχ, με τα ταξίδια.
1: Αχ, ναι, ταξίδια. Ναι.
0: Δεν έχω πάει ούτε Ουρουγουάη έχω πάει που λέγαμε προηγουμένως. Ούτε Βιετνάμ, ούτε Κωνσταρίκα, ούτε Εστονία, ούτε τον ονειρεύομαι να πάω σε αυτά, να σου πω την αλήθεια.
1: Κωνσταρίκα ονειρεύομαι να πάω, να σου πω.
0: Έχω ένα δίλημα αυτό τον καιρό, θα σου έλεγα.
1: Τι δίλημα?
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να τύχει, έτσι να πρέπει να διαλέξω ένα μέρος που πρέπει να πάω. Είτε Πουκέ, είτε Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και λέω καλύτερα Αίγυπτο. Γιατί δεν έχω πάει καθόλου εγώ πυραμίδες και τέτοια.
1: Αυτό και δεν εγώ έχω πάει. Θα σου έλεγα γιατί μπορείς να κάνεις.
0: Και Αλεξάνδρεια. Ενώ στο Πουκέτ θα βαρεθώ να κάθομαι εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι θα βαρεθείς, ναι. Αλλά κι εγώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο Αίγυπτο θα
0: Άσε που είναι μεγάλο το ταξίδι.
1: Ούτε αυτό θα λειτουργούσε ανασταλτικά για μένα, αλλά...
0: Για το τελικό αποτέλεσμα λέω μεγάλο ταξίδι.
1: Η Αίγυπτος... δεν έχω πάει Αίγυπτο, έχω πάει σε διπλανή χώρα. Είναι, φαντάζομαι, γενικά μια μοναδική εμπειρία. Και να πας και στο...
0: Μόνο και μόνο για τις πυραμίδες εγώ ήθελα να πάω.
1: Και στο νέο μουσείο που έχουν φτιάξει,
0: ναι, και το νέο μουσείο,
1: το
0: αυτά τα δύο.
1: Είναι συγκλονιστικό από
0: μόνο, γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Η Ινδία που ψαχνόμουν δεν, θα πήγαινα. Όχι, δεν θα πήγαινα για το λόγο ότι δεν μου άρεσε αυτό που είχα δει. Είναι πολύ βρωμιά. Πολύ βρωμιά.
1: Και επικίνδυνα που
0: ναι,
1: έχω μάθει.
0: Πολύ βρωμιά όμως. Έτσι με τα ταξίδια.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Έχεις, όπως είχαν έτσι και πιο παλιά, ένα βάζο στο σπίτι που να ρίχνεις κέρματα?
0: Έλαντε. Είναι και αυτό.
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Όχι. Τα θυμάσαι όμως πιο παλιά?
0: Ναι,
1: υπήρχε,
0: τα...
1: σχεδόν σε όλα.
0: Εγώ τα πετάω από εδώ και από εκεί, καταλαβαίνεις, και μετά αρχίζω και τα ψάχνω αν τα χρειαστώ.
1: Υπήρχαν σε όλα τα σπίτια έτσι και πιο παλιά κάποια βάζα που ρίχνανε κέρματα, ρέστα, ξέρω εγώ, ψηλά. Ένας παππούς έβαζε κέρματα σε βάζο για 70 χρόνια. Όταν έφτασε στα 91 του, ο εγγονός έκατσε και άνοιξε αυτό το βάζο που ήταν γεμάτο κέρματα για να δει πόσα βρίσκονταν εκεί πέρα. Μιλάμε όμως για ψιλικοκό, έτσι.
0: Είναι πολλά τα χρόνια όμως.
1: Λοιπόν, ο παππούς είχε συγκεντρώσει σε αυτό το βάζο 2.052,76 δολάρια. Δηλαδή περίπου 1.887 ευρώ.
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ μικρό το ποσό αυτό. Για τόσα χρόνια.
1: Ήταν ψυχικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ήτανε πολύ μικρό. Πένες,
1: ρε παιδί μου, δεν ήταν.
0: Είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, στο βάζο αυτό δεν υπήρχαν μόνο συνηθισμένα κέρματα, αλλά και ορισμένα παλαιότερα κομμάτια τα οποία χαρακτηρίζονται πλέον συλλεκτικά, μεταξύ των οποίων και ένα σεντ του 1928, αλλά και νομίσματα που χρονολογούνται το 30, το 40 και το 50.
0: Άρα η αξία τους είναι μεγαλύτερη.
1: Έτσι, ναι, η καταμέτρηση ήταν τόσο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν βγήκε κανένα ποσό που σε σώζει. Εκτός και αν νόμιζε από αυτό, κάνει 10-20 χιλιάρια. Οπότε εντάξει, λες, okay.
1: Εντάξει, ναι, αλλά είναι και ένα ποσό. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί κάπου στο πατρικό μου να υπάρχει. Εντάξει, όχι τόσο μεγάλο, αλλά να υπάρχουν τύπου εκείνες οι δεκάρες ή τρύπιες.
0: Ναι,
1: ή
0: ναι.
1: Τέτοια νομίσματα.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο Καύτο. Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Χαζεύω πάρα πολύ αυτά τα βιντεάκια τα οποία τώρα επειδή έρχονται εκλογές, παρόλο που τέλος πάντων δεν είναι και επίσημο εντελώς, επειδή μου βγαίνουν κάτι βιντεάκια που ανταγωνίζονται, ας πούμε, ποιος είναι ο πιο ωραίος από την κορυφή. Ο ένας λέει, είσαι κούκλος από κοντά, σε αδική η κάμερα. Έτσι, η άλλη λέει, παλικάρι μου, τι όμορφος που είσαι εσύ. Έτσι, έχει μετατραπεί, ας πούμε, η πολιτική σε καλυστία, θα έλεγα. Έτσι, αυτός είναι πολύ όμορφος.
1: Του σου μισε μάτιάξω.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Εδώ τελευταίο 20 λεπτό επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, Ευβαλίκος μας και Τερμάδος εδώ λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Εμείς εδώ είμαστε κανονικότατα με το παγωτάκι μας, έτσι, το air condition.
1: Δροσιζόμαστε όσο μπορούμε.
0: Σχέδια που κάνουμε για διακοπές τις επόμενες μέρες, μην νομίζεις. Έτσι έβλεπα εδώ να σε ταξιδέψω λίγο στη Βαρκελόνη,
1: ναι.
0: Όπου έχουμε ένα γεγονός το οποίο για τους τουρίστες τουλάχιστον αξίζει ο κόπος. Έτσι είναι η Σαγράδια Φαμίλια που ολοκληρώθηκε,
1: ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Αυτό το χτίσμα μετά από 100 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Γκαουντί, ο Άντων Γκαουντί, που το έκτισε αυτό, που το σχεδίασε και το ξεκίνησε εν πάση περιπτώσει. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά, άμα πας στην... Έχω πάει στη Βαρκελόνη μια φορά και έλεγαν ακόμα το χτίζουν. Είχε ακόμα, ξέρω κι εγώ, από τότε. Έτσι.
1: Okay.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα το βρούμε όσοι πάνε στη Βαρκελόνη ολοκληρωμένο. Εγγένεια κάνει 10 Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Επίσημα εγγένεια. Ωραίο αυτό. Έτσι, άμα έχεις χρόνο να ταξιδεύεις στη Βαρκελόνη, είναι ό,τι πρέπει. Και αν με ρωτάς από προσωπική εμπειρία, μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης ψηφίζω Βαρκελόνη. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς που ακούτε. Έτσι, καμία σχέση. Είναι πιο ονειρική η Βαρκελόνη. Πιο ποιητική θα την έλεγες. Έτσι, πιο κοντά στο Δον Κιχώτη. Γενικότερα, έτσι, είναι και παλιά η πόλη μέσα, είναι... Αυτά για ταξίδια καλοκαιρινά. Έτσι. Βέβαια η Ισπανία γενικότερα καίγεται. Έχει πολύ, έτσι, λειψιδρία. Ευτυχώς εμείς το αποφύγαμε αυτό. Το αποφύγαμε προς το παρόν. Με τις βροχές που έριξε στο όριο. Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα πρόβλημα.
1: Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα πρόβλημα. Και να σου πω κάτι, αυτό το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο όταν δίνονται εγκρίσεις και κατασκευάζονται τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες με ατομικές πισίνες στα δωμάτια, υπερπολυτελείς.
0: Αυτό έλατε. Πώς γίνεται, δηλαδή, πού είναι ο ελεκτικός μηχανισμός?
1: Σε μέρη που έχουν λειψιδρία
0: ήδη
1: φτιάχνουν πισίνες γλυκού νερού και κάνουν και γεωτρήσεις. Δηλαδή να μείνει το νησί
0: να στεγνώσει τελείως,
1: χωρίς νερό, για να γεμίσουν πισίνες ξενοδοχείων.
0: Όχι, είναι και για να ποτίσεις τα ζώα, είναι για να πιεις εσύ νερό.
1: Είπα να μείνει το νησί, ναι, χωρίς νερό.
0: Ναι.
1: Όλες οι δραστηριότητες του νησιού.
0: Τι να πεις.
1: Ας φτιάξει η ξενοδοχειακή μονάδα που έχει τόσα λεφτά μια μονάδα αφαλάτωσης και να χρησιμοποιεί το θαλασσινό νερό στις πισίνες της.

0: Αχ, ωραία τα ταξίδια. Έτσι με το μυαλό είναι και τσάμπα κιόλας.
1: Ωραία τα ταξίδια, αυτό είναι αλήθεια. Είναι διάφορα αυτά που διαβάζω και θα θέλα έτσι να συζητήσουμε.
0: Τώρα είναι λίγο πιο καλοκαιρινή εκπομπή. Καταλαβαίνετε, έχει και διάφορα κενά, έτσι, σκέψη. Λόγω ζέστης και 15 Αυγούστου που έρχεται αύριο.
1: Διαβάζω όμως τώρα, θα καταλάβεις για ποιο λόγο γίνονται και τα κενά στο κεφάλι μου. Διαβάζω τώρα για το πρώτο νοσοκομείο φυτών στο Εδιμβούργο. Πώς φαίνεται?
0: Δεν ξέρω που τα βρίσκεις αυτά. Πραγματικά. Λίγο νερό φέρτε.
1: Οι ασθενείς εντός εισαγωγικών,
0: τα φυτά δηλαδή,
1: μπαίνουν σε ορό και σε καραντίνα.
0: Αυτό με την καραντίνα μην το πεις, βγάζω φλίχτενες δηλαδή, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έτσι θα είμαι έξω και θα με γράφουνε.
1: Λέγεται Hilda Houseplant Hospital στο Εδιμβούργο και προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε φυτά εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφύτευσης, απομάκρυνσης παρασίτων και χορήγησης λιπασμάτων.
0: Τώρα αυτό έχει κάποια χρησιμότητα, δηλαδή. Δεν ξέρω, αν πάρεις το φυτό δεν θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του.
1: Αν πάρεις το φυτό θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του, αλλά ναι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παίρνει φυτά
0: βαριέται
1: απλά και μόνο για να τα σκοτώσει, ναι. Δηλαδή. Έχω φίλες οι οποίες μου λένε δεν ζει κανένα από τα φυτά που μπαίνει στο σπίτι μου.
0: Και πώς λέω, να ζήσει.
1: Η Κοστέλο, η ιδρύτρια αυτής της κλινικής για φυτά, εμπνεύστηκε την ιδέα όταν το ξεκίνησε να ασχολείται με τη φροντίδα των φυτών. Παρότι διέθετε γνώσεις λόγω ειδικότητας, ένιωθε την ανάγκη να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό για να αποφύγει τις κακοτοπιές. Υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν σεμινάρια για να μπορούν να προσέχουν τα φυτά τους.
0: Εγώ
1: όταν πηγαίνει στο φυτό,
0: ναι,
1: στην κλινική αυτή, παίρνουν το ιστορικό του ασθενούς.
0: Ρωτάνε τον ίδιο τον ασθενή, μιλάει με το φυτό.
1: Αν εντοπιστούν παράσιτα, το φυτό μπαίνει σε καραντίνα και θεραπεία. Μετά μεταφυτεύεται, κλαδεύεται, καθαρίζεται σχολαστικά, ενώ τώρα φτάνουμε και στο ζουμί. Το κόστος καθορίζεται από το μέγεθος του φυτού.
0: Εκεί στο κόστος είναι το ζήτημα. Πάντως θα σου πω, θα σε πάω λίγο παλιά. Θυμάσαι μου είχες κάνει δώρο ένα κουμκουάτ.
1: Ναι.
0: Ζει ακόμα.
1: Τα βγάζει ακόμα. Μου.
0: Δεν έχει ψοφήσει ακόμα, άρα σημαίνει ότι τα προσέχω καλά.
1: Κάτι καλό έκανες. Έτσι.

0: εμείς σταματεύουμε από εδώ και φεύγουμε. Έχουμε 15 Αύγουστο να οργανώσουμε, νομίζω. Έτσι και Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, κανονικότατα. Μένει από το διάστημα, ως συνήθως, τις Δευτέρες.
1: Βέβαια.
0: Να περάσετε όμορφα. Σας ευχόμαστε. Έτσι, καλές διακοπές στα μέρη μας. Σε όλους αυτούς που κάνουν διακοπές αυτές τις μέρες. Λίγο κατανόηση γιατί γίνεται ο κακός χαμός σε κάποια σημεία. Έτσι, σε κάποια εστιατόρια που γεμίζουν πάρα πολύ, σε κάποιες παραλίες. Λίγο κατανόηση. Και λιγότεροι καυγάδες, παιδιά.
1: Αχ, ναι, λιγότερο.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω την ένταση. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να ηρεμήσεις, αλλά να ηρεμήσεις μέσω του καυγά δεν βγαίνει. Έτσι, να δείξεις δηλαδή ποιος είναι ο μάγκας, ξέρω κι εγώ. Έτσι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, με αυτές τις ευχές, καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ, εμείς ραντεβού.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-42-046-480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22-42-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
2: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Σας καλωσορίζω λοιπόν στο σου έχω νέα της Παρασκευής. Είμαστε στην πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και λέω ότι είναι η πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας γιατί είναι η πιο χαλαρωτική. Και σήμερα και εμείς ως πιο χαλαρωτικοί θα ασχοληθούμε όπως πάντα κάθε Παρασκευή που είναι η μέρα της αστρολογίας με τα ζώδια. Σήμερα όμως θα έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Θα μιλήσουμε για τα ζώδια και τη φιλία. Θα δούμε δηλαδή πώς συμπεριφέρονται ως φίλοι το κάθε ζώδιο ξεχωριστά και με ποιους ταιριάζουν περισσότερο για να κάνουν παρέα στη ζωή τους και να κάνουν μαζί και τις πιο ωραίες συναναστροφές. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, θα μείνω μαζί σας μέσα στο επόμενο δίωρο για να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη όπως λέμε. Συντονιστείτε στην αγαπημένη μας συχνότητα, το σου έχω νέα ξεκινάει και σήμερα θα είναι πολύ δυνατό γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας μέχρι τους ιχθύους.

Να ξεκινήσω μερικά γενικά πράγματα, ότι σύμφωνα με αυτά που θα πούμε σήμερα, θα δούμε ποιοι ταιριάζουν με ποιους και πώς συμπεριφέρεται στην ζωή του σαν φίλος κάθε ζώδιο, ως φίλος για να μιλάμε και πιο σωστά ελληνικά. Ξεκινάω λοιπόν με το κριάρι, που θα έλεγα ότι στη φιλία λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί και στον έρωτα. Δηλαδή είναι τόσο παρορμητικός, λειτουργεί συχνά και λίγο απερίσκεπτα και όσο εύκολα μπορεί να γίνει φίλος με κάποιον, άλλο τόσο εύκολα μπορεί να διαλύσει και μια φιλία. Ρηπεί οφθαλμού, μπορώ να σας πω. Ο κριός είναι ειλικρινής φίλος. Αν σε εμπιστευτεί και τον εμπιστευτείς, βασίζεσαι πάνω του, δεν κάνει πράγματα πίσω από την πλάτη σου. Οι καλύτεροι φίλοι του λοιπόν είναι τα λιοντάρια και οι τοξότες, με τους οποίους μπορεί να τα πάει καλά. Τα πάει επίσης καλά με διδύμους και με υδροχόους, ενώ εισπράττει τη μεγαλύτερη συναισθηματική υποστήριξη, αν γίνει ποτέ φίλος ή φίλη, με ένα καρκίνο.

πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται ως φίλος ο Ταύρος. Οι Ταύροι λοιπόν δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνουν πολύ καλοί φίλοι ξαφνικά με κάποιον. Θέλουν χρόνο, οπότε στις καινούργιες φιλίες δεν είναι εύκολα, ναι. Έχουν φίλους από το παρελθόν, πολλές φορές από το σχολείο. Μάλιστα, επειδή έχουν και πλανήτη τους στην Αφροδίτη, θα ανοιχτούν μόνο όταν περάσει ένας χρόνος σημαντικός για να επιβεβαιωθούν και να ξέρουν ότι αξίζει όχι τη φιλία τους το άτομο το οποίο ξαφνικά θα εισβάλλει στη ζωή τους. Ωστόσο, αν το κάνουν, έχουν πολύ πλούσια συναισθήματα να προσφέρουν στους άλλους και βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι σταθεροί και συνεπείς στις ιδέες τους και στις απόψεις τους. Δεν προδίδουν τους φίλους τους εύκολα. Τα πάνε πάρα πολύ καλά με τους Παρθένους και τους Εγώκερους. Επίσης, έχουν φίλους που ανήκουν στο ζώδιο του Καρκίνου και των Ιχθύων, ενώ εισπράττουν τεράστια συναισθηματική υποστήριξη, όσο και αν δεν τους φαίνεται, από τα Λιοντάρια.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε να δούμε τώρα πώς συμπεριφέρεται ένα ζώδιο άκρος κοινωνικό όπως είναι οι δίδυμοι στο θέμα της φιλίας. Οι δίδυμοι ζουν και αναπνέουν μέσα από τις φιλίες τους. Η επικοινωνία τους με τους άλλους είναι το α και το ω που έχουν στη ζωή τους. Θα έλεγα ότι χτίζουν ισχυρά θεμέλια και δεν έχουν και πολύ επιφανειακά κριτήρια. Όσοι έχετε ένα φίλο δίδυμο, να ξέρετε ότι είστε πολύ τυχεροί. Γιατί έχετε τη δυνατότητα, έχετε ένα πολύ δυνατό σύμμαχο στη ζωή σας που θα σας μεταδώσει και τη ζωντάνια του. Είναι ισχυροί, μιλάνε μπροστά στο άδικο που μπορεί να δουν να γίνεται για κάποιον φίλο τους, μπαίνουν μπροστά. Οι καλύτεροι φίλοι τους είναι οι ζυγοί και οι υδροχόοι, για τους δίδυμους πάντα μιλάνε. Τα πάνε καλά όμως και με κρυούς και ηλαίοντες, ενώ εισπράττουν μια τεράστια συναισθηματική υποστήριξη αν βρουν μέσα στο δρόμο τους και αποκτήσουν φιλία με έναν παρθένο. Δεν

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέο και μιλάμε για τη φιλία και τα ζώδια, αφού είναι η μέρα της αστρολογίας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μένω μαζί σας αυτή την ημέρα και έχουμε φτάσει στους καρκίνους, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, για να δούμε πόσο φιλία έχουν μέσα στη ζωή τους και πόσο μπορούν να γίνουν καλοί φίλοι. Οι καρκίνοι, επειδή είναι συναισθηματικοί και πολύ τρυφεροί, μπορούν να πάρουν τον άλλο από το χέρι, να τον καθοδηγήσουν. Έχουν ένα ρόλο μητρικής ή πατρικής φιγούρας στους άλλους ανθρώπους. Το σπίτι τους είναι πάντα ανοιχτό για τους φίλους τους, η αγκαλιά τους είναι θερμή στις σχέσεις τους και η φιλία για αυτούς είναι σχεδόν ιερή. Θα έλεγα ότι γίνονται πολύ καλοί φίλοι με τους σκορπιούς και με τους ιχθύους, θα πάνε όμως καλά εξίσου με ταύρους και με παρθένους, ενώ εισπράττουν μια τεράστια συναισθηματική υποστήριξη όταν έχουν να κάνουν με τους ζυγούς. Αυτά λοιπόν για τους καρκίνους. Πάμε σε τραγούδι αγαπημένο και έρχομαι για να δούμε τι φίλοι είναι οι λέοντες.

συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Πάμε να δούμε τώρα μαζί τι φίλοι είναι οι Λέοντες. Τι είδους φίλοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Οι Λέοντες ξέρουμε όλοι ότι επιζητούν να είναι το επίκεντρο σε μια παρέα, σε μια συντροφιά. Αν δεν υπάρχουν συνεχώς φίλοι δίπλα τους, νομίζω ότι μελαγχολούν. Τους αρέσει να συναστρέφονται με πολλούς ανθρώπους. Βέβαια, έχουν μια τάση να κάνουν φιλίες με σημαντικούς ανθρώπους, γενναιόδωρους και λαμπερούς. Πρέπει να σας πω ότι μπορεί να έχουν και έντονα ξεσπάσματα στις φιλικές τους σχέσεις, να φωνάζουν λίγο φωνακλάβες, λίγο έτσι, αλλά κρατάνε σταθερές τις φιλίες τους για όλη τους τη ζωή. Οι καλύτεροι τους φίλοι είναι οι κρύοι και οι τοξότες. Τα πάνε όμως επίσης πολύ καλά με διδύμους και με ζυγούς αν γίνουν φίλοι, ενώ εισπράττουν μια τεράστια συναισθηματική υποστήριξη από τους σκορπιούς.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε μπρεφ, σάιος, παλέτ και Dixan άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

ψέματα. Και φτάσαμε ισίως στους Παρθένους για να δούμε ο σταθερός και δοκιμασμένος όσο λίγα ζώδια Παρθένος πώς είναι στις φιλίες τους. Αργούν να κατασταλάξουν οι Παρθένοι, δεν κάνουν εύκολα φιλίες. Οι φιλίες τους όμως είναι μακροχρόνιες και σταθερές. Πολύ σημαντικό για τους Παρθένους είναι να δείχνουν με κάθε τρόπο την αφοσίωσή τους, κάτι που εξάλλου προσφέρουν και οι ίδιοι στους άλλους. Αν τυχόν προδώσουν τη φιλία τους, τότε δεν θα συγχωρήσουν αυτούς που το κάνανε και η διάλυση της φιλίας τους θα είναι οριστική. Δεν πρόκειται εύκολα να ξαναπροσεγγίσουν έναν άνθρωπο που τους έχει κάνει κακό. Καλύτεροι φίλοι τους είναι οι Ταύροι και οι Εγώκεροι. Πολύ καλά τα πηγαίνουν με καρκίνους και με σκορπιούς, ενώ εισπράττουν μια τεράστια συναισθηματική υποστήριξη από τους τοξότες.

και φτάσαμε στους ζυγούς. Στους ζυγούς που μπορούν να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και της φιλίας και της ομαδικότητας, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει συνύπαρξη στη ζωή τους, είναι πολύ αγαπητοί στους άλλους, έχουν έτσι κι αλλιώς κυβερνήτη την Αφροδίτη, που ξέρει να διαβάζει την καρδιά τους, να βλέπουν τις επιθυμίες, τη δυσαρέσκειά τους και να τους προσφέρονται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα έλεγα ότι επειδή είναι πολύ αγαπητοί άνθρωποι, οι ζυγοί, είμαστε δηλαδή, έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλα σχεδόν τα ζώδια, όμως οι καλύτεροι μας φίλοι ανήκουν συνήθως στο ζώδιο του Διδύμου και του Υδροχόου. Κάνουμε πολύ καλή παρέα όμως και με λέοντες και με τοξότες, ενώ εισπράττουμε μεγάλη συναισθηματική υποστήριξη από τους εγώ καιρούς.

Φτάσαμε αστεία-αστεία στους σκορπιούς. Και επειδή οι σκορπιοί δεν είναι εύκολοι άνθρωποι, είναι μυστικοπαθείς, δεν βρίσκουν εύκολα φίλους. Και είναι ένα μεγάλο δώρο για όσους τους κάνουν φίλους στη ζωή τους, γιατί είναι πάρα πολύ πιστοί άνθρωποι στις φιλίες τους. Μπορούν να γίνουν και κτητικοί και μπορούν να απαιτήσουν και πλήρη αφοσίωση, όπως και σε μια ερωτική σχέση στη φιλία τους. Μπορεί δηλαδή να θέλουν να ορκίζονται για τους φίλους τους. Οι καλύτεροι τους φίλοι γίνονται οι καρκίνοι και οι ηχθείς, θα πάνε πολύ καλά με παρθένους και με εγώκερους, ενώ εισπράττουν μια μεγάλη συναισθηματική υποστήριξη που δεν θα το περίμενε κανείς από τους υδροχόους.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: με πονέσεις.
1: Φτάσαμε τώρα στους τοξότες. Οι τοξότες κάνουν φιλία όπως αναπνέουν, με όλους. Έχουν ένα πολύ μεγάλο κύκλο ανθρώπων, είναι πρόσχαροι, είναι ευγενικοί, δεν κρατάνε κακίες. Όπως μου περιμένετε και από αυτούς τους ανθρώπους να βρείτε αποκλειστικότητα και μεγάλους δεσμούς, ισχυρούς δεσμούς στις φιλίες τους. Ωστόσο, τα πάνε καλά με κρυούς και με λέοντες, με ζυγούς και με υδροχώους, ενώ εισπράττουν μια μεγάλη συναισθηματική υποστήριξη από το ζώδιο των ιχθύων.

Και φτάσαμε στους υδροχώους, όπου πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η φιλία το πιο εύκολο πράγμα για έναν, εγώκερο. Είπα υδροχώους, στους εγώκερους είμαστε, τώρα τα λέμε σωστά. Οι εγώκεροι λοιπόν περνάνε από κόσκινο κάποιον προκειμένου να τον κάνουν φίλο, χρησιμοποιούν πολύ τη λογική τους και στις φιλίες τους. Τα συναισθήματά τους δεν θα λέγαμε ότι είναι πολύ δυνατά στις φιλίες τους. Σίγουρα θα συγχωρήσουν την αχαριστία και είναι ορθολογιστές. Δηλαδή οι φίλοι τους δεν είναι για χατήρια, είναι για να βοηθάνε ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές και δεν τους συγχωρούν παραπτώματα. Οι καλύτεροι τους φίλοι είναι οι Ταύροι και οι Παρθένοι, τα πάνε όμως πολύ καλά και με Σκορπιούς και με Ιχθύς, ενώ εισπράττουν μια μεγάλη συναισθηματική υποστήριξη από τους Κριούς.

είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε το κεφάλαιο φιλία με τους υδροχώους και τους ιχθύς. Αν στο λεξικό βάζαμε τη λέξη φίλος, δίπλα είναι ο υδροχώος. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ καλός φίλος, αγαπά την ελευθερία στη σχέση των ανθρώπων, γι' αυτό γίνεται καλός φίλος, δεν θέλει να τους καταπιέζει τους φίλους τους. Μην παρεξηγείτε αν είναι και αυτός λίγο έτσι, αν δεν σηκώνει τηλέφωνο, αν θέλει την ησυχία του, την ηρεμία του. Τα πάει καλά με διδύμους και με ζυγούς, με κρυούς και με τοξότες, ενώ εισπράττει μια τεράστια συναισθηματική υποστήριξη από τους ταύρους. Και κλείνουμε με τους ιχθύς, που έχουν την τάση να βλέπουν την αυτοθυσία μέσα στη φιλία, γίνονται πολύ καλοί φίλοι, έχουν καλά χαρακτηριστικά, βλέπουν καλά χαρακτηριστικά στους άλλους, κάτι που τους οθεί να συμπεριφέρονται και ανάλογα. Ένα μείον για τους ίδιους όμως είναι ότι συνήθως δίνουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Οι καλύτεροι φίλοι τους είναι οι καρκίνοι και οι σκορπιοί, τα πάνε καλά όμως και με τους εγώκερους και με τους ταύρους, ενώ θα λέγω ότι η μεγαλύτερη συναισθηματική υποστήριξη έρχεται για τους ιχθύς από τους διδύμους. Και εδώ κλείνουμε το κεφάλαιο φιλία και ζώδια. Εύχομαι σε όλους να έχετε καλούς φίλους στη ζωή σας. Είναι μεγάλη, μεγάλη ευλογία να έχεις φίλους σε αυτή τη ζωή που να σε αγαπάνε και να τους αγαπάς. Και στις δύσκολες στιγμές είναι πραγματικά μια τεράστια χαρά, ένα τεράστιο στήριγμα. Εύχομαι λοιπόν να έχετε καλές φιλίες στη ζωή σας που να παραμένουν για χρόνια και να έχετε συναισθηματικό δέσιμο με τους φίλους σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας αφήνω να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα ξανανταμώσουμε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα από Δευτέρα τώρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, γεια και χαρά σε όλους. Καλή ξεκούραση, να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Παλμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC.

0: Master. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22420-42-404 και 694-788-91.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς
3: γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Σαν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μέσα στο καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?

0: Ειδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκετε το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε 1 συν 1 για το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε. Τα λέμε την Δευτέρα που έρχεται. Καλώς ακούς σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας περιμένω εντός ραδιοφωνικής συχνότητας αλλά και εντός social media.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ προσδεθείτε. Η τελευταία μουσική πτήση της εβδομάδας είναι πανέτοιμη για αναχώρηση. Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα τη σωστή, όπου οι ελληνικές μουσικές επιτυχίες παίζουν non-stop. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδός σας για τις επόμενες δύο ώρες. Θα πάμε παρεούλα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, και η μέρα έχει από μόνη της μια της λίγο πιο ανάλαφρη ενέργεια. Παραμονή για τη γιορτή. Φτάσαμε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, παιδιά. Κάπως έτσι. Κάποιοι βρίσκεστε ήδη μακριά από την καθημερινότητά σας, άλλοι ξεκινάτε σήμερα κάποια διαδρομή και αρκετοί συνεχίζετε κανονικά τη δουλειά. Όπου και αν σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, πάρτε θέση στην παρέα μας. Δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Η Παρασκευή έχει πάντοτε κάτι διαφορετικό, αλλά το καλοκαίρι αυτή η αίσθηση νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο έντονη. Από το πρωί βλέπεις ανθρώπους να κινούνται με βαλίτσες, αυτοκίνητα φορτωμένα, τσάντες θαλάσσης και εκείνο το βλέμμα που μαρτυρά ότι το μυαλό έχει ήδη φτάσει στον προορισμό. Ακόμα και μια απλή έξοδος μετά τη δουλειά μοιάζει λίγο περισσότερο με διακοπές, δεν νομίζετε? Εγώ αυτό παρατηρώ πάντως κάθε φορά. Τελειώνουμε εδώ εκπομπή, κλείνουμε. Φεύγω έξω, συναντώ φίλους εκεί, πίνουμε κάποιο καλοκαιρινό κοκτέιλ με κάποιο φαντεζί όνομα. Και

χαλαρώνεις κάπως, γιατί καταλαβαίνεις ότι και όλοι γύρω-γύρω βρίσκονται σε μια χαλαρότητα, ας πούμε, έτσι, αρκετός κόσμος, όχι όλοι, έτσι, αρκετός κόσμος αυτό. Λοιπόν, για αρκετούς από εσάς η Παρασκευή δεν σημαίνει και απαραίτητα ξεκούραση όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται, παιδιά, σε ξενοδοχεία, που σας είπα, καταστήματα, εστιατόρια, μεταφορές και σε πολλές ακόμα υπηρεσίες. Αυτές τις μέρες λειτουργούν σε πολύ έντονους ρυθμούς. Σε όλους εσάς στέλνουμε έναν μεγάλο ραδιοφωνικό χαιρετισμό και δυναμώνουμε λίγο περισσότερο τη μουσική.

Πάμε τώρα σε ένα πολύ ευχάριστο ταξιδιωτικό νέο για τις ελληνικές παραλίες. Για το 2026, συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία. Με αυτόν τον αριθμό, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στην δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα. Και επειδή πολλές φορές θεωρούμε ότι η Γαλάζια Σημαία αφορά μόνο την καθαρότητα του νερού, στην πραγματικότητα τα κριτήρια είναι πολύ περισσότερα. Να σας πω ότι για να βραβευτεί μια ακτή απαιτείται εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης, αλλά εξετάζονται και η καθαριότητα, η οργάνωση, η ασφάλεια των λουόμενων, οι παρεγόμενες υπηρεσίες όπως πηγή ναυαγοσώστης και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Να σας πω επίσης ότι η Χαλκιδική συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβευμένες ακτές σε επίπεδο νόμου, ενώ η Κρήτη βρέθηκε πρώτη ανάμεσα στις περιφέρειες. Εντάξει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, όλοι το ξέρουν αυτό. Και σαν την Κρήτη δεν έχει, βέβαια, θα πω εγώ. Στην επίσημη σελίδα του προγράμματος υπάρχει αναλυτικός κατάλογος και χάρτης, ώστε να βρείτε έτσι τις βραβευμένες παραλίες κοντά στον προορισμό, τον οποίο βρίσκεστε φέτος.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

σας υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μπορείτε και εσείς να στείλετε το μήνυμά σας και να γίνετε μέρος της σημερινής μουσικής πτήσης. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και φυσικά ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε σήμερα τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας ή ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε δυνατά. Είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, σε όποιο λιμάνι και αν είστε δίπλα στη θάλασσα, σε όποια παραλία, όπου και να είστε, τα μηνύματά σας μικραίνουν τις αποστάσεις και μας βοηθούν να γινόμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ περιμένω το σημερινό σας στίγμα και μέχρι να αρχίσω να ανοίγω τα μηνύματα, συνεχίζουμε μουσικά.

Λοιπόν, ξέρετε κάτι, οι διακοπές υποτίθεται ότι είναι περίοδος κατά την οποία αφήνουμε πίσω μας όσα μας κουράζουν. Μερικές φορές όμως καταφέρνουμε να πάρουμε μαζί μας όχι μόνο μια υπερβολικά γεμάτη βάλιτσα, αλλά και μια ολόκληρη καθημερινότητα. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε έναν υπολογιστή για πάνω ενδεχόμενο. Ελέγχουμε συνεχώς τα μηνύματα και προσπαθούμε να χωρέσουμε σε λίγες μέρες τόσες δραστηριότητες που τελικά χρειαζόμαστε διακοπές από τις διακοπές, ρε παιδιά. Και ίσως το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να αφήσουμε πίσω δεν είναι ένα περιττό ζευγάρι παπούτσια, αλλά η ανάγκη να είναι όλα οργανωμένα και τέλεια. Να χαθούμε λίγο σε ένα δρόμο, να αλλάξουμε πρόγραμμα, να μείνουμε περισσότερο σε μια παραλία που μας άρεσε και να μην νιώσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα προλάβουμε όλα. Παιδιά, ο ελεύθερος χρόνος δεν χρειάζεται πάντα να είναι παραγωγικός. Μερικές φορές αρκεί να είναι πραγματικά ελεύθερος.

τραγούδι που ακολουθεί είναι γεμάτο ήλιο, θάλασσα, έρωτα και όλες εκείνες τις εικόνες, παιδιά, που θέλουμε να κρατήσουμε από αυτή την εποχή. Όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε την καλοκαιρινή μουσική βαλίτσα του Flight Mode και να ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό. Γιατί τελικά το καλοκαίρι μένει στη μνήμη μας μέσα από πολύ μικρές στιγμές. Μια αυθορμητή βόλτα, ας πούμε. Μια νύχτα που κράτησε περισσότερο από όσο περιμέναμε, λέω εγώ. Ένα τραγούδι που έπαιζε δυνατά, μια παρέα που έκανε τα πάντα να μοιάζουν όμορφα. Ένα ανεβαστικό pop κομμάτι, ιδανικό για τη σημερινή Παρασκευή και για να μπούμε σε όσο γίνεται καλύτερη διάθεση στο Σαββατοκύριακο. Ανεβάζουμε την ένταση και δημιουργούμε τις δικές μας καλοκαιρινές στιγμές μαζί με τους Drake και την Josephine.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισανε
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
5: Συνωμένο είμαι εγώ.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: πρώτη ώρα τη σημερινή μας πτήση πέρασε πραγματικά πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε non-stop. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που βρίσκεστε καθοδόν με μεγάλη έξοδο σήμερα, μεγάλη κινητικότητα έτσι λόγω της αυριανής γιορτής. Τα φιλιά μου και να προσέχετε στους δρόμους. Έρχεται το top 3 προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν έρχεται ένα πάρα πολύ δικό μου αγαπημένο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μιας που σε αυτή την εκπομπή κάνουμε και ταξιδάκια, ταξιδεύουμε τώρα στο Ανατολικό Αιγαίο, που σε λίγες μέρες ανοίγει πανιά η Aegean Regatta 2026, παιδιά. Η φετινή διοργάνωση συμπληρώνει 25 χρόνια και θα πραγματοποιηθεί από τις 22 μέχρι τις 28 Αυγούστου. Η εκκίνηση θα δοθεί από την Λιμνιά στη Βολισσό της Χίου και τα εστιοπλοϊκά σκάφη θα ταξιδέψουν στη συνέχεια προς τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τον Μαραθόκαπο της Άμμου. Η πρώτη σταδιοδρομία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου στη διαδρομή από τη Χίο προς τους Φούρνους, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 28 Αυγούστου. Στην Σάμμο. Μου αρέσει ιδιαίτερα η φετινή διαδρομή, να σας πω, γιατί περνάει και από μικρότερους νησιωτικούς προορισμούς που δεν βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της τουριστικής προβολής. Και πέρα από την τουριστική προβολή, είναι ένας αγώνας που συνδυάζει τον αθλητισμό με το ταξίδι και αναδεικνύει τη σχέση των νησιών του Αιγαίου με τη θάλασσα. Εξαιρετικό, παιδιά, αν είστε έτσι κοντά σε αυτά τα νησιά, θα είναι ό,τι καλύτερο να το δείτε με τα μάτια σας.

Ήρθε η στιγμή να κάνουμε τη μεγάλη μουσική στροφή της ημέρας. Αφήνουμε για λίγο πίσω τα σημερινά τραγούδια. Γυρίζουμε το ραδιόφωνο μας, το ραδιοφωνικό μας μάλλον, αεροπλάνο. 180 μοίρες και επιστρέφουμε σε μια πολύ παλαιότερη, έτσι, όχι πολύ, τόσο πάντων λίγο παλαιότερη εποχή. Εκεί όπου αγαπήσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο παρά μόνο το ότι έρχεται η σημερινή αναδρομή στο παρελθόν. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Και τώρα φτάνουμε για τελευταία φορά αυτή τη βδομάδα στο καλύτερο κομμάτι του Flight Mode. Από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα ακούμε τον Αύγουστο του Ζαφ, ένα τραγούδι που έχει ακριβώς την ατμόσφαιρα του μήνα που διανύουμε. Σύγχρονο, καλοκαιρινό, αλλά ταυτόχρονα κουβαλά εκείνη τη γλυκιά μελαγχολία που εμφανίζεται πολλές φορές στις πιο όμορφες στιγμές. Για μια τελευταία φορά για αυτή την εβδομάδα, πάμε να τον απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Εδώ είστε και ήρθε η στιγμή για τη μεγάλη μουσική αντίστροφη μέτρηση του Flight Mode. Τρία τραγούδια που ξεχώρισαν. Τρεις πολύ δυνατές ελληνικές επιτυχίες και μία θέση στην κορυφή. Η κατάταξη παραμένει αμετάβλητη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε από το νούμερο 3 και ανεβαίνουμε μέχρι το τραγούδι που διατηρεί την πρώτη θέση. Στη θέση νούμερο 3, παιδιά, τώρα τι να λέμε, εντάξει. Έντονο ελληνικό καλοκαίρι, εικόνες θάλασσας και φυσικά η χαρακτηριστική ερμηνεία μιας καλλιτέχνητας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, η οποία μας μιλάει για το Αιγαίο, Άννα Βυσσή. Στη θέση νούμερο 2, Καταρίνα Λιόλιου και Λογαριασμό σταθερή, ενώ στη θέση νούμερο 1, επίσης σταθερός, Θοδωρής Φέρης Είπες. Μιλάμε, έχει κάνει τον απόλυτο χαμό. Αυτό είναι το top 3 της εβδομάδας μας και πάμε να το απολαύσουμε.
1: 3.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το χειμώνα σήμερα μας μουσική πτήση, αλλά και ολόκληρη η ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Οι δύο ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις και όλα τα μικρά νέα που μοιραστήκατε μαζί μου από την Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, να οδηγείτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη. Και όσοι ταξιδεύετε, να έχετε μια όμορφη διαδρομή, να φτάσετε με ασφάλεια. Μην ξεχνάτε, παιδιά, στις παραλίες, νεράκι αντιλιακό οπωσδήποτε. Χρόνια πολλά σε Μάριο, Μαρία, Παναγιώτη, Παναγιώτα, όλα τα καλά σε όλους εύχομαι. Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα, να περάσατε υπέροχα, να χαρείτε το αποκορύφωμα του καλοκαιριού, να το γιορτάσετε όπως του πρέπει. Από εμένα τη ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, τη Λίνα Πατριανού, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
3: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισαν νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
8: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Αν συμπόλητη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
5: Και όλοι συντονίζονται.
4: Non-stop mix. By Γιώργος Ρεϊσόπουλος.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
3: Bye.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
4: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.
5: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούτε Γιώργο Ρεϊσόπουλο.

0: bummer. Hey, Kings, Le Pas.
1: Τι είσαι εσύ, παιδί μου, κόβε την αναπνοή μου. Όσο πιο πολύ σε θέλω, τόσο σ' αγαπώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται.
3: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
5: Μες στα χαράματα.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
1: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.

0: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ραϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται. Non-stop mix by Γιώργος Ραϊσόπουλος.
0: Ραϊσόπουλε, πάτα play.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και ακούτε Γιώργο Ραϊσόπουλο.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Δυνάμωσέ το.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
3: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

fail of the body and the collective sea. Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προχωράω.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: δίσκο. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχόλησα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω με τόσα λάθη για καιρό που μ' απασχόλησα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
3: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη.

0: Παλμός 101 και 1. Ο Παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Πάμε χέρια ψηλά.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.